0: Είναι η Τσέμ, μια ίση. Τσέμα του κουρού αγκό, η μισό. Αχπαχουίν κονκοτογκουέ. Η ίσο αχώσε ντουμε χένε και ρεκε. Άτσα νο μιού κιν κιν κιν λίγα χούτσαμε. Ντακουί νο μιού νο. Μιλέ να ουίου τσίτσιν νο. Χουίν νο κουντου. Ήλι. Αλλά το κονλό μισή κονιγκουί κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου κιτου.
1: C'est Anyanou.
2: Ameyanou na si.
1: C'est Lomeyi Anyandele. Anyi Ameno Aoju. 104.3 Radio Tokpa. Enou Plame Okpoudji.

κούκουνα εσύ. Εκπαντά λε εσύ. Εκούντρα με έτσι κούκουνα που είχαμε έτσι του κλειπούχοι. Κουκουτούνο. Κουκουτιαδόρε, αγκέσα μελό ακετόνο κου. Παρόκαινο με. Το γουνο μαούδε βάτε με γάντε τα βιονορή.